0: Να σημείχα βεν βανκρέτσι κόπτς παμαμίες. Χούνου θέλαχ νοτίσια. Ες και ατκόνα ατύμπο τσινά και τσιτσα βράγιου μπλάς. Σπαμ κλινικά αλεγρία. Καπέν σολουσιονάρ τσά. Ρεγένος, σεγιάντες. Ο τσκάγου λιμπίεσα δεντάλ προφούντα. Χνού παν αρασαμάχ. Ασπίτετ μαχώνει κουίντα νουμπέν. Τσκά νο έλτσο τσιάκι βάλ ρουκί ρουκί τσαβάτσπουνα. Κλινικά δεντάλ αλεγρία. No cabello Twitch campo de fútbol San Jorge, segundo nivel, Cantón Pachichaj, Santiago Atitlán. Telzaja cita, spam teléfono 7721-7975. Chpa WhatsApp 4232-3914. Sonrisas perfectas, sonrisa alegría.
1: En Coluami Cope llevamos tu dinero a donde vayas. Con nuestra tarjeta de débito Visa Internacional, sin recargos mensuales.